0: Είπα τον. Πόζε. Για. Για πίβο. Μαγκαζίνε. Είπα τον.
1: Τιμάρικη.
0: Για. Πίβο κοινό. Μην είπε με ράβιλε. Ζητιά. Για τη χάρη σου.
2: Regions of Voronezh, Moscow, Nizhny Novgorod, and in the Republic of Mordovia. Meanwhile, the nation continues to face the most extreme heat wave in 130 years, with extensive droughts and strong winds spurring the fires.
3: For them, angst.
4: Russian Prime Minister Vladimir Putin has allocated funds to the war,
5: folgen bereitwillig dem präsidialen Riesenstück.
6: Oberster Feuerwehrmann, Premierminister Wladimir Putin, selbst die Löscherbanden. Aus dem Cockpit.

Per astus per acambus, που είναι οι ελιές. Per astus per acambus, που είναι οι ελιές. Εγώ μια φορά την νύφη ήθελα και τώρα δεν μπορώ να την σβήσω από την καρδιά.